να χρειάζει να βρει κάντορ με έναν γλώρια, αλληλούια. Τότε που έχει ένα χρυμπισόν και χωρίς να λαμβάνει σαν φρατέρνιδαν, έρχεται και παρόκια Σαντιάγο Απόστολ, που μπήκα κομπλασίρ, ελ ερμάνο, α Νικολάς Τσινίν, ήτσκα τσράρ σκαγίτ Μαρία. Χρειάζεται να βρει κάντορ με έναν γλώρια, αλληλούια. Y es una gran alegría, chiquilla.

0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσικα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρας, οι ουσί εστούφας ινδουστριάλες, σύνκες βέλτς ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το Κογιάλ. Του βιενεστάρ νος μουέβε. Κατζίνα πακτσαβανα ξαχτουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολούα μικόπε, κόλβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubankana Nemtra Tejcon. Crédito Productivo, Jaranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo, Nabentet Chpama Kaslimash. Tracompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avkin. Intent.